0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Σύλληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
1: Γίτσες!
3: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
4: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.

0: πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 γράμμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες το κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
7: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
8: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-34470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
5: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
4: Εσύ για πού το έβαλες?
5: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
4: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
6: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
7: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
8: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
1: New York, Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο

0: 25 21 0 34 70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέδου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 99.1. Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
3: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
5: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from the 70s.

0: Χιλιώτης, με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία

0: Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβώς. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Με τα χειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας, με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210-69-111.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο Πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: New York, Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP. BiPAP.

0: Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές, οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα, κατοίκον νοσηλεία, τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
3: Λοιπόν, γράφετε G4S ITOS. G4S ITOS.
4: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
3: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
0: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
1: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
0: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. New York, casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί

0: αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο, το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου, Βεργίνας 173 γράμμα, τηλέφωνο 2521 0 34 70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ, πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη, πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

Μπράβο, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Μαζί για δύο εκπομπές και σήμερα. Μία με τρίτα από Τσόμπολ παρέα με τα οπτικά Ζάνης που θα κάνουμε στάση αμέσως μετά τους James. Και 9-11 το βράδυ στα Night Tracks. Τετάρτη βράδυ σας περιμένω. Και εκεί, 37 χρόνια στα Night Tracks. 2-31-025-104-7. Μου τηλεφωνείτε email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου. Σε λίγο θα σας προστάρω και τα βιντεάκια. Το βιντεάκι που σας έχω με τα ωραία νέα. Συγκεντρώσου, Σωτήρη, και πάμε να ξεκινήσουμε ωραία.

Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: Να ακούσετε πόσο χαρούμενος είναι ο Μπαμπίνιο από το Κυλκισάκ. Μπαμπίνιο, τι γίνεται,
1: μια χαρά σου, Τύρι, μια χαρά.
0: Για πες πώς έφτιαξες την ημέρα σου, αγόρι μου, για να σ' ακούσω.
1: Κοίταξε, πήγα τώρα από το Μικέλ, πήρε ένα Μικελοτσίνο για να αρχίσω όλα η μέρα.
0: Τελείωσε, μια χαρά είσαι. Πρώτο είσαι. Και εγώ πηγαίνω πολύ τακτικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, να ξέρεις.
1: Το Μικελοτσίνο είναι κόλλημα,
0: σωστά. Είναι κόλλημα μεγάλο. Γενικά στα Μικέλ θα βρει πολλά κολλήματα, να το ξέρει. Έγινε, αγόρι μου, έγινε. Είμαστε παρέα με το οπτικά Ζάνη, ήρθε η ώρα. Να γίνετε μοντελάκια. Δείτε το Πράντα, τι ω. Να λέω μάρκες, δεν χρειάζεται. Πάτε μια βόλτα αριθμό.

Δημοκρασία, μια χορηγία από το κατάστημα Ψάφρου Κωνσταντινίδη με υδραυλικά είδη, ηλεκτρονικό υλικό, χρώματα τετραλούξ, αν θέλετε αποτελέσματα, λουξ, Ολυμπιάδος, 111 και Αθηνάς, ένα γωνία. Προβλήματα έχετε τα ηλεκτρολογικά σας, τα υδραυλικά σας. Επικοινωνείτε στο 231-0-20-55-82. Καταφτάσει ο Σταύρος, θα στα διορθώσει όλα, σας τα λέω. Λοιπόν, 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, η υγρασία να αγγίζει το 50%. Μια χαρά είμαστε. Έχει και ένα ωραίο αεράκι, έχουμε έναν άνεμο στα 23 χιλιόμετρα, παρακαλώ. Για να ξεβρωμίσει ο τόπος.

Λοιπόν, ο Radio Michael Sousa 104,7. Εντάξει, θα το βρω. Και αυτό που θέλω να σας μεταδώσω θα το βρω. Κάντε λίγο υπομονή. Σωτήρη Τζο Βακάρος. Τώρα που θα σας βρει καλά. Εδώ είναι αυτό.

στο 1987 είμαστε και σουλατσάρουμε. Μια ακόμη κλασική επιτυχία θα έρθει στο δικό σας Rock Radio Μικέλ, προσπαθώντας να πλησιάσω στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα το 1:30. Σωτήρι Τζο, Τζο Βαχάρος, παρέα με τα οπτικά Ζάνης και τα οπτικά σας εκεί όλα και η φακή επαφής και όλα τα αξεσουάρ μαζί με τα γυαλιά ηλίου. Πάμε θυμηθούμε 1982, έχει τελειώσει σ' όλες με αυτό.

Εντάξει, τεράστια επιτυχία, έτσι, από Γεζού 1982. Εντάξει, το Μπακαράκι τώρα νομίζω πλησίασε επικίνδυνα ό,τι αφορά να πάω στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Γι' αυτό ετοιμαστείτε, θα πάμε παρεούλα έως και τις 3 Double Trouble, 9:30 το βράδυ, Night Tracks.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
6: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβώς. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210-69-111.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: 210-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: We've got our fingers on the pulse of this community.
2: 104.7. Back to the music.
3: Via satellite. Rock Radio 104.7.

Γιάννης, Αριστοτέλους 11. Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Πρέπει να σπέσω σκέτο εδώ. Είναι μια μεγάλη, δυνατή, γερή ρουφιξιά, ναι. Είναι τα πάνω μου. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1. Καλησπέρα σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι.

Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, ρούχα, αξεσουάρ, ουκαμίσες, τζάκες, μιλιτέρ, γίνεται εκεί, τίσες, γίνεται της παλαμής. Ζωγραφισμένα στο χέρι, τυπώματα, απίστευτα, πάτσες, αξεσουάρ. Μπείτε μέσα, δείτε, δεν λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, 20 Μαΐου, σήμερα φτάσαμε 20 του Μάη, παιδιά. Και θα γυρίσω το 1981, όπου στην κορυφή του Billboard, Hot 100, συναντάω την Kim Carnes και το Betty Davis Eyes.

Νάταλι, σαν είναι Instagram αλλά και στο Facebook, γυναίκε ο χώρο σα. Μερικέ δημιουργίε. Γύρισα από τον χρόνο πίσω 20 Μαΐου 1981 και στην κορυφή του Billboard συναντήσαμε την Kim Carnes, την κορυφή με τον Barry Davis Eyes. Το τραγούδι όμως δεν είναι δικό της. Το τραγούδι είναι διασκευή, έχει αλλάχθει και η μουσική και η μελωδία, αλλά το τραγούδι ανήκει και το έχει γράψει η Donna Wisa και η Jackie DeSannon. Το 1974 και ακουγότανε, η αυθεντική εκτέλεση είναι κάπως έτσι. Ακούστε λίγο σας παρακαλώ.

Kim Carnes, το Berry Davis Eyes. Η εφηβική εκτέλεση από Jackie DeSannon μας πήγε σε αυτό το ρυθμό. Πάμε να θυμηθούμε την Bonnie Tyler, να την ευχηθούμε περαστικά. Είναι δύσκολο. A rocking good way.

εδώ η Bonnie Tyler με το Shaky Stevens είναι. Διασκευή το κομμάτι είναι από το 1958, έτσι να ξέρουμε τι μας γίνεται. Από την Priscilla Brownman. A Rocking Good Way, εδώ η Bonnie Tyler παρέα με το Shaky Stevens. Είχαμε το 1960 διασκευή από την Dina Washington και Brooke Benton.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Zach Savoretti, We Will Always Be The Way We Were.
0: Number 9.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 8.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Seven.
1: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 6.
1: Boys from Heaven, I'll Wait.
3: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
0: Number 5.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Game.
4: Keep your head up towards the sun.
0: Number 4.
1: Reeves Stimson, Too Late.
5: Too late, too late, has it gone too far?
0: Number 3.
1: Alice Merton, Visions.
6: I see the visions on the screen, but it plays, it only plays for me.
0: Number 2.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 1.
1: Lou Gramm, Young Love.
7: Young Love.
8: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: Τέτι Βαντέζο, χιλιανός, έχει ανέβει και στην κορυφή του Rock Radio Top 10. Είναι πολύ καλό παιδί. Με το Healing Touch. Αυτό είναι το καινούργιο Lost in Love featuring Sylvie Canello. Εγώ θα παραμείνω στις καινούργιες παραγωγές εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Είμαστε παρέα εδώ στο Double Trouble με τα οπτικά Ζάνης. Προσέχετε τα ματάκια σας, πήγε ώρα τώρα. Φτιάζει το καλοκαιράκι, και καινούργιο γυαλί, ηλίου. Α, γίνετε κουκλάκια. Συναντήστε όλα τα επώνυμα γυαλιά ηλίου στα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11.

Κατέφτασε πάνω στα όθα, κυρίες και κύριοι, αφήνω τους Emma Rosa και το Good Enough. Κατέφτασε ο Πάνος και καλά, βρήκε και πολύ ωραίο τραγούδι και όλα, αλήθεια σας λέω. Και μου γράφει τα εξής: Τετάρτη μεσημέρι και οι μπαταρίες μου πλέον στο κόκκινο. Χωρίς μακάρο εδώ και δύο μέρες ξελιγώθηκα. Εννοείται ρε φίλε, πάλι καλά, τόσο που άντεξες. Άμεση φόρτιση παρακαλώ, γιατί δεν βλέπω να βγαίνει η εβδομάδα. Καλό μας μεσημέρι φίλε μου. Και μου ποστάρει να σας μεταδώσω την καινούργια δουλειά από Selwyn Bitchwood.

99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι

0: Ζήτη Κιτηρίου. Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
0: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
3: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
3: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
3: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
3: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
4: Κουζίνα πάνω στο κύμα.
5: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: Εντάξει, όταν ένα πολύ καλή μουσική ενώνεται, ο Jason Zetman από το Chicago, το γνωρίζετε, είναι Marcus of Rascals και πολλοί άλλοι, η Generation Radio, να μας δίνουν τέτοιες τραγουδάρες. Και το The Melody θα το βρείτε στο Rock Radio Stop 10, στο νούμερο 8. Και το ψηφίζετε στο rockradio.gr. Δεύτερη ώρα, Double Trouble, παρέα από τον Πικαζάνης, Αριστοτέλους 11. Και φυσικά όλα αυτά συμβαίνουν σε 104,7 Rock Radio Μικέλ από την ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη και το κέντρο της. Πολύ κίνηση, βλέπω εδώ που τη διάζει μας η Κούσκουρα. Ειδικά τώρα με πεζοδρομήσεις που γίνεται, γίνεται απαργύρε εδώ. Τέλος πάντων, υπομονή, υπομονή. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1. Πριν από μερικά λεπτά μου έστειλε ο φίλος μου Ζόραν από τους Kings Point και να τον ακούσετε ευθύς αμέσως ο Χονεβίτς, καινούργια δουλειά σε συνεργασία με τον Kent Healy, που είναι τα ακουσίες ο Kent Healy τώρα και με τους Giant και ήταν και με τους Perfect Plan.
1: Γεια σου Θεσσαλονίκη, γεια σου Ζόραν. This is Zoran from Kings Point. You're listening to Rock Radio 104.7.
0: Με τίτλο America on my mind, στα πολιτικά Kent Healy, κυρίες και κύριοι, καινούργια δουλειά των Kings Point. Πριν από 2-3 μέρες βγήκε.

0: εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κατέφτασε ο Μινάς από την Αθήνα. Καλησπέρα, Μινά μου. Καλησπέρα, Σωτήρη μου. Ναι, μετά από μια δύσκολη περίοδο στη δουλειά, επιτέλους τα πράγματα λίγο ηρέμησαν και περιμένουμε σιγά σιγά να έρθει το καλοκαίρι. Λοιπόν, η πρότασή μου είναι να πάμε στους Stranglers και να ακούσουμε το μοναδικό Skin Deep. Μινάς, Μινά μου, έλα, σου ήρθανε.
1: Hi, music lovers. This is JJ Burnell from the Stranglers on Rock Radio on 104.7. Ελλάς.
0: Τότε το ρόκριο Μικέλτσο και φέρει και τους Άγγλες για μια και μοναδική συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Αν είχαν περάσει υπέροχα.

0: Θεσσαλονίκη Weather.
1: Μια χωρία για Πολόνια, Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα? Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ορεινά στην Αττική, κυρίως στα βόρεια. Η άνεμη θέλει βορειοδυτική. 4 με 5 από φόρο στη Θεσσαλονίκη, 3 με 5 από φόρο στην Αθήνα. Θερμοκρασία Αθήνα Θεσσαλονίκη 26 βαθμούς Κελσίου, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τώρα είμαστε στους 26. Όπα, μέσα είναι. Όπα, όπα. Όπα. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αύριο Πέμπτη να ξέρετε ότι θα έχουμε πάλι αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Και στα ορεινά, πιθανώς πεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο και στην Αθήνα. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές, θα είστε προετοιμασμένοι, αλλά δημοκρασία σε άνοδο 26-27. Πιο πάνω, να ξέρετε. Λοιπόν, η συνέχεια με το καινούριο από τους Rolling Stones.
0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Εσείς, αν θέλετε να ψηφίσετε για το Rock Radio Top 10, μπαίνετε στο rockradio.gr. Υπάρχουν και τα 10 βίντεο κλίπς εκεί. Κάθε βίντεο κλίπ έχει μια βουλίτσα. Αυτό που σας αρέσει, επιλέγετε τη βουλίτσα. Αυτή είναι η καινούργια δουλειά των Rolling Stones. In the Stars, Joe.

σημειωθεί τραγωδία στην Ναύπακτο όταν ένα τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου που βρισκόταν εν κινήσει. Πίτσου τι γίνε μίλε. Όλα έγιναν όταν οι επιβάτες του αυτοκινήτου ενώ κινούνταν στον δρόμο διαπίστωσαν ξαφνικά πως το τιμόνι δεν ανταποκρίνονταν σωστά και το όχημα δυσκολευόταν να στρίψει. Αμέσως σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου. Άνοιξαν το καπό για να δουν τι συμβαίνει. Το φίδι τρόμαξε. Αντίκρισαν ένα τεράστιο φίδι που είχε τυλιχτεί στους σημάδες του κινητήρα με αποτέλεσμα να σφυρωθεί και να κινητοποιηθεί μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου. Το φίδι σηκώθηκε επιθετικά προς το μέρος του, προκαλώντας πανικό και φόβο. Αμέσως κλείθηκε η πυροσβεστική. Άνδρες, τις οποίες έσπευσαν στο σημείο, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με προσοχή το ερπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Το αφήσανε φυσικά ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον. Το αυτοκίνητο οδηγήθηκε σε συνεργείο για να το τσεκάρουν για τον απαραίτητο έλεγχο.

0: Somewhere in my heart. Κατέφτασε η Σοφία. Hey you, μου γράφει. Hey you, Σοφία. Let's play some good music in the middle of the week. In this big bright world. Garbage. See you, bye and thank you, μου γράφει. Και κάπως έτσι θα πάω στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα με το request από τη Σοφία.
1: Hi, we're Garbage and you're listening to Vakaros.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521-0-34-70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
5: Yes, handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
6: Η Διαδάμου ζωντανά στη Γευγελή. Στις 28 Μαΐου ζήστε μια αξέχαστη βραδιά στα εγγένεια του Mega Shopping Park Γευγέλια με καλεσμένη την Ήβη Αδάμου. Ολοκληρώστε την εμπειρία σας με μια άνετη διαμονή στο Hotel Apollonia λίγα μόλις λεπτά από την εκδήλωση. Δίκλινο δωμάτιο και πρωινό μόνο 60 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Κάντε κράτηση της διαμονής σας στο 698-46-48-493.
7: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
8: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
7: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
8: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
9: Και στο τηλερίς.gr.
10: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
11: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων. Για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
12: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

καλησπέρα σα και ροκρέιντε.gr για ολόκληρο τον κόσμο. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Αΐρης, Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά όλες σας τις ασφάλειες, τηλέφωνο 231 0 251 051. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Αΐρης.

0: Το σκεφτόσουμε θα δει τον Danny Wilson, το Mary's Prayer, Kit Clark από Danny Wilson. Το 1964 τη γνωρίζετε πολύ καλά στα φωνητικά. Είτε του Meatloaf, εκεί και με τη Cher, που και αυτή γενέθλια σήμερα. Η Patty Russo. Εντάξει, έχει περαδεύσει με Trans Siberian Orchestra, ακόμα και η Queen την είχαν μαζί και αυτά εδώ. Το 1963, Brian Ash από τους Frankie Goes to Hollywood. Το 1961, Nick Hayward από Haircut at 100. Το 1961, επίσης ο Dan Wilson, Closing Time. Και όχι μόνο. Το 1960, Sue Cousel από τους Cousels. Το 1959, IZ or Is από τη Hawaii. Κάνε αυτό το Mendy 23, Somewhere Over the Rainbow και το What a Wonderful World. Το χρησιμοποίησαν. Αν το χάσαμε 26 Ιουνίου του 97, συγχωρέστε με. 1958, Jane Wendland, θα την ακούσουμε λίγο αργότερα. Με το Rush Hour, ήταν και με τις Go-Go's. Έγινε έθρια σήμερα. Ο κυπορτίστας των Mr. Mister. Το 1955 γεννήθηκε ο Steve George. Από τους Ultravox, το 1952, ο drummer, ο Warren Kahn. Η Σερ γεννήθηκε το 1946. Την ακούμε εδώ σε ένα τραγούδι που έχει γράψει Τζον Bon Jovi, Ρίτ Σαμπόρα και Desmond Child. Ορίστε, ορίστε, ορίστε, ορίστε, ορίστε.
1: Γεια σου, Θεσσαλονίκη. I am Desmond Child and you probably know my songs on Rock Radio 104.7.
2: Hi, this is Jon Bon Jovi and you're listening to me on Rock Radio.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό το τραγούδι κάνουν backing vocals. Όχι μόνο Desmond Child, Τζον Bon Jovi, Holly Knight, Louis Marino, Nancy Pass, Bernie Sanadan, αλλά και ποιος άλλος κάνει backing vocals σε αυτό το τραγούδι.
3: Hey everybody, this is Joe Lynn Turner and you're listening to Rock Radio Greece 104.7. Salamiki, so come on, keep rocking, keep the faith.
0: We all sleep alone. Να συνεχίσω λίγο με τα γενέθλια. Jill Jackson και 1942 από Paul and Paula. Αυτά. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρος Ζαΐρης. Τιμισκή 62. We all sleep alone.

Πάμε τώρα σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μία χορηγία από τη δικό συνδικείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service Αγίου Δημητρίου 46. Τα σέρβις σας, βλάβες σας, είναι ο Ανδρέας. Γεια σου ρε Ανδρέα, τα γουάρι μου. Είτε κάνετε μία στάση Αγίου Δημητρίου 46, είτε επικοινωνείτε στο 2312 95 95 97. Σαν σήμερα 20 Μαΐου το 1969, ο Πίτσας Σατέρα πηγαίνει σε έναν αγώνα baseball, παιδί μου, στο Dodger Stadium στο Los Angeles, Καλιφόρνια. Εκεί πέφτει πάνω στις κερκίδες σε 4 πεζοναύτες, όπου δεν γουστάρουν τα μαλλιά του, δεν γουστάρουν πόσο μακριά είναι τα μαλλιά του, έτσι πως δεν είναι, και το σαπίζουν στο ξύλο. Τους πάνε τους αγώνει 2 μέρες, ο Πίτσας Σατέρα στην εντατική. Γιατί? Γιατί 4 πεζοναύτες δεν γουστάρουν τα μαλλιά του. Δεν θα το πιστέψετε ή το όχι. Κι όμως. Ενώ θα σας πάω σαν σήμερα το 1997, όπου οι U2, για να γυρίσουν το βίντεο κλιπ το Last Night on Earth, προκαλούν κυκλοφοριακό χάος στο Kansas City. Παίρνουν άδεια και πληρώνουν, ότι ξέρετε, όταν γίνεται το βίντεο κλιπ, πόσο κοστίζει να κλείσουμε 5 λωρίδες. Κυκλοφορία 5. Και άλλοι φωστίζουν, δώσαν άδεια. Έτσι γίνει το σώσε. Στο Kansas City, ποτηλιάρε όλοι πολύ. Ένας οδηγός Cadillac, έτσι λίγο για να μπορέσει να ξεφύγει.

27 σήμερα. 25 του 1997 στο Kansas City. Πάνε YouTube. Θέλεις να γυρίσουν το βίντεο κλιπ Last Night on Earth. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Motomala Masfit Service. Αγίου Δημητρίου 46.

0: Dolce Cabana. Pensate, Oakley, Rayburn, Decaleo, Chiropita, Decaleo. Emporio Armani, Givenchy, Fendi, Gucci, Celine, Prada, να πω κι άλλα, Vita, Dior, Off-White, Tom Ford. Πόσα να πω, μάλια στη γλώσσα μου. Θέλω να σε κάνω κουκλάκι. Στα οπτικά Ζάνη, Αριστοτέλους 11. Έγινε δε Τζέιν Ουίτλιν, τεράστια ειδικά της προσωπικής μου γύρω Ρατσάου, αλλά έχει κι άλλες με τις κόγκομους. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio's Top 10, μια χορηγία από πλακέτα.gr, η αδερφή Τρίαντα Φιλίδη είναι Αγίου Δημητρίου 56. Ό,τι αφορά επισκευές τηλεοράσεις, pick-up, ενισχυτές, τις πλακέτες σας, σημειώστε το τηλέφωνο 231-054-88-07. Στην κορυφή του Rock Radio's Top 10, ο μοναδικός Lou Gramm μας έχει δώσει το τρίτο του προσωπικό άλμπουμ και είναι καταπληκτικό το Released. Και θα πάμε να απολαύσουμε το Young Love. Πού είσαι ρε Lou, γίγαντα.
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.

συντονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Θα τα πούμε το βράδυ στις 9. Σας περιμένω. Αλλά να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Σε λίγο καταφάνει Τάσος Μητακίδης. Στις 5 καλώς εγώ το πραγματικό είναι καλά στην υγεία του. Θα είναι εδώ Δημήτρη Δημητρίου. Στις 7 στη θέση Βομά Σταματόπουλου θα είναι Νίκος Σιωζόπουλος. Στις 9 Παρεούλα. Στις 11 το Αλάνι το τρελό Απόστολος. Baby Baby DJ Μακάρος. Αύριο Πέμπτη ξυπνάτε 7 το πρωί με Φέη Δημητριάδου. Σε 9 Ιωσήφ Δερενίκα. Σε 11 Ροκ Μπράντς με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης που θα τον βρείτε παρέα με τους Μπέκο και τον Αντώνη Παπαϊλία στις δύο τελευταίες εμφανίσεις αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο. Love Underground, Εγνατίας 119, Παρτάρα μεγάλη. Τελευταίες δύο ευκαιρίες που έχετε να τους δείτε. Πάμε τώρα. Κεντρικός μου χορηγός Οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11 εδώ στο Double Trouble. Είστε στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Ευχαριστώ πολύ και το ραδιοδράμα 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Και rockradio.gr μας ακούτε παντού. Θα σας αφήσω με Tony Curry και Fine Fine Day. Θερμοκρασία. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ηλεκτρολογικό υλικό, υλικά είδη. Χρώματα τετραλούξ. Ολυμπιάδας με Αθηνά, Ολυμπιάδος με Αθηνάς, ένα στη γωνία. Flashback, Natalie S. Amir, Instagram, αλλά και στο Facebook είναι και στο χώρο σας. Με δύο καιρό από όλα, έχονται ερσπάδια σχέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δήμο Απειλή Γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Moto Malama Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Συνεργείο Δημητρίου 46, το νούμερο 1 του Rock Radio στα 10 από πλακέτα.gr, αδερφή 30 Φιλίδη, Αγίου Δημητρίου 56.

ό,τι σχέδιο θέλετε ή αυτά που σας προτείνω εγώ, εντάξει. Αυτά. Καλό απόγευμα σε λίγο Τάσο Σιν, Τζο Τζο Άουτ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Τα λέμε το βράδυ στις 9. Γεια σας.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Ακούτε ράδιο δράμα.

0: Γιάννης Γαζάνης, φροντιστήριο πρόσβαση. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
5: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Έλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
1: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
0: Εσύ για πού το έβαλες?
1: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
0: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
3: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένη. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
1: New York,

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
4: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
3: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Η στιγμή σου. Ξυδράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε

0: 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Φροντιστήριο Πρόσβαση. Πρόσβαση στη δύναμή σου. Πρόσβαση στο μέλλον σου.
1: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
4: Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο.
7: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
10: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής. Χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 69 111.
11: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζω με τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ραδιοδράμα 99.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: 99,1. Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
3: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Επιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
3: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
3: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
3: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

και όχι μόνο τα μάτια σας αλλά και τα αυτιά σας να είναι σε εμάς. Γιατί μόλις ξεκινάμε. Καλώς ήρθατε. Λίγα λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Τετάρτη σήμερα, 20 του Μαΐου. Ο Δημήτρης Χαζάνης είναι εδώ κοντά σας στο ράδιο δράμα στο 99.1. Μας ακούτε διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Και σας κρατάμε συντροφιά κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 6 ως τις 9 με το Music Box. Εγωμένη σας εκπομπή και να σας παρουσιάσει όλα τα τραγούδια του χθες και του σήμερα.

Αυτός βέβαια είναι ο Harry Styles και τεράστια επιτυχία του As It Was από το προηγούμενο του άλμπουμ Harry's House που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 2022. Οπότε έχετε καταλάβει ότι έχουμε ξεκινήσει τις μουσικές επαιτίους της ημέρας και πάμε να ακούσουμε την θεά της pop όπως έχει χαρακτηριστεί η Cher, τόσο στο τραγούδι όσο και στο κινηματογράφο έχει ξεχωρίσει με βραβείο Oscar παρακαλώ. Στο ενεργητικό της ξεκίνησε με τον τότε σύζυγό της Sony στη δεκαετία του 60 ως ντουέτο Sony and Cher και έκανε μια τεράστια solo επιτυχία καριέρα από τη δεκαετία του 70, 80, 90 μέχρι και πρόσφατα.

τέλη δεκαετία του 90, το Believe που την έφερε ξανά στην επικαιρότητα πιο δυνατή από ποτέ, με αφορμή τα γενέθλια της Σέρλιν Σαρκίσιαν, όπως είναι το κανονικό, της αρμένικης καταγωγής βεβαίως. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946. Και αυτός είναι ο Dan Wilson που έχει και αυτός τα γενέθλια του σήμερα. Σαν σήμερα το 1961 ο frontman των Semisonic. Αλλά και πολύ μεγάλη επιτυχία σαν solo καλλιτέχνης με αυτό το τραγούδι στα τέλη της πρώτης δεκαετίας αυτού του αιώνα.

Breathless, τεράστια επιτυχία στη χώρα μας. Σχεδόν 20 χρόνια πριν. Ο Dan Wilson, τον Semisonic. Με αφορμή τα γενέθλιά του, όπως είπαμε, σαν σήμερα το 1961. Και ολοκληρώνουμε τις μουσικές επαιτίους της ημέρας με τα γενέθλια του Βρετανού Joe Cocker, σπουδαίου καλλιτέχνη με χαρακτηριστική φωνή που εκτοξεύτηκε η καριέρα του αμέσως μετά την εμφάνισή του στο φεστιβάλ του Woodstock. Για να θυμηθούμε κάτι, για να μην το ξεχάσουμε.

N'oublie jamais, δεν ξεχνάμε ποτέ. Και δεν ξεχάσαμε και εμείς τον Τζο Κόκερ, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944, αλλά έχει φύγει από κοντά μας ήδη εδώ και καιρό. Ολοκληρώνουμε έτσι τις μουσικές επαιτίους της ημέρας και πάμε να ολοκληρώσουμε και τους καλλιτέχνες που τιμήθηκαν με την είσοδό τους στο Rock and Roll Hall of Fame για τη χρονιά του 2026. Γενικά αποδεκτό ένα από τα μεγαλύτερα hip-hop συγκροτήματα όλων των εποχών. Οι Wu-Tang Clan δημιουργήθηκαν στο Staten Island της Νέας Υόρκης. Method Man, Ghostface Killah και Old Dirty Bastard, κάποια από τα μέλη τους, με πολλές επιτυχίες από τη δεκαετία του 90 μέχρι και τις

από τις επιτυχίες των Wu-Tang Clan. Και με αυτούς ολοκληρώνουμε την παρουσίαση των ερμηνευτών που εισήχθηκαν σαν στο Rock and Hall of Fame. Αλλά έχει και άλλες κατηγορίες αυτή η διάκριση. Η κατηγορία επόμενη από τις οποίες θα ακούσουμε ελτέχνες είναι οι πρώιμες ή μουσικές επιρροές, όπου σε αντίθεση από τους ερμηνευτές που ψηφίζονται από τον κόσμο, αυτοί επιλέγονται από μια επιτροπή. Και για την φετινή χρονιά του 2026... παραμένουμε στο χώρο της hip-hop μουσικής σκηνής με την καλλιτέχνητα που ήταν η πρώτη που απέκτησε το δικό της αστέρι στην λεωφόρο της δόξας, το Hollywood Walk of Fame. Έχει κερδίσει βραβεία Grammy, Emmy, Χρυσής Σφαίρας, Screen Actors Award και ήταν και υποψηφιότητα για Oscar, καθώς έχει περάσει και στην υποκριτική. Βασίλισσα όνομα και πράγμα, η Queen Latifah.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
1: Γίτσες!
3: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
4: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
5: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
6: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
1: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Το Music Box της Τετάρτης είναι στον αέρα της πόλης, από την καρδιά της δράμας εκπέμπουμε για όλους εσάς εκεί έξω. 99 και 1 στα FM και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Το Music Box με τον Δημήτρη Χαζάνη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές κοντά σας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 6 ως τις 9. Και για αυτό το ημίωρο έχουμε διαλέξει, μάλλον ναι, κάναμε επιλογές από το ευρωπαϊκό Airplay Chart και ένα ολοκαίρινο τραγούδι των Rolling Stones. Είναι αυτό που κάνει νέα είσοδο στο chart από το επερχόμενο 25ο τους άλμπουμ Foreign Tanks που κυκλοφορεί το καλοκαίρι. Δεν το βάζουν κάτω για ρόλικη της rock. Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith και Chad Smith. Μόνο κάποια από τα ονόματα που θα κάνουν guest εμφανίσεις στο άλμπουμ αυτό. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Η γειτονική μας Ιταλή, φίλοι αγαπημένοι συγκρότημα οι Colors, σε έβγαλαν και ένα τραγούδι. Και αυτό κάνει άνοδο αυτή την εβδομάδα στο

και Rolling Stones λοιπόν έγιναν τραγούδι από τους Ιταλούς Colors μέσα στο ευρωπαϊκό Airplay Chart αυτή την εβδομάδα σε άνοδο. Τη μεγαλύτερη όμως άνοδο έχει το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Βρετανό τραγουδοποιό Miles Smith, ένα αναμονή του ντεμπού του άλμπουμ του σε ένα μήνα. My Mess, My Heart, My Life. So sad to see Drive Safe, ο τίτλος τραγουδιού σε συνεργασία με τον Niall Horan, τον One Direction.

μια συμβουλή που όλοι δίνουμε και όλοι πρέπει να κρατούμε. Drive Safe, Miles Smith μαζί με τον Niall Horan, τον One Direction. Η μεγαλύτερη άνοδο στο Airplay Chart της Ευρώπης αυτή την εβδομάδα, ενώ την υψηλότερη νέα είσοδο λίγο πριν την 20η, έχει ο νορβηγός DJ Kygo και το Save My Love.

Save My Love λοιπόν, DJ Kygo. Τα φωνητικά ο Καλίτ που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε σε επιτυχία. Η υψηλότερη νέα είσοδο στο ευρωπαϊκό Airplay Chart αυτή την εβδομάδα. Και πάμε να ξεκινήσουμε την 20άδα να δούμε ποια είναι τα δημοφιλέστερα. Στο 20 ο Somber με το Home Record.

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1.

0: Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλο 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
3: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα για το Music Box της Τετάρτης σήμερα 22 Μαΐου, όπου θα συνεχίσουμε και σήμερα το αφιέρωμά μας στα 70 χρόνια του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, αλλά όχι απλά ένα αφιέρωμα των νικητών, αλλά και αφιέρωμα για τους όλους αυτούς που βρίσκονται πίσω από τα τραγούδια και τις συμμετοχές που πέρασαν από τον διαγωνισμό που ξεκίνησε το 1956 με πρότυπο, να το πω καλύτερα, το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο στην Ιταλία που είχε ξεκινήσει λίγα χρόνια νωρίτερα και κατάφερε να φτάσει μέχρι τις μέρες μας με όλα τα καλά και τα κακά που τον συνοδεύουν όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε λοιπόν να δούμε την επόμενη χρονιά. Είμαστε στη χρονιά του 1962, όπου ο 7ος διαγωνισμός γίνεται στην πόλη του Λουξεμβούργου μετά τη νίκη της χώρας την προηγούμενη χρονιά. Και πάμε να ξεκινήσουμε με κάποια από τα πιο εύθυμα τραγούδια από τη Σκανδιναβία σε εκείνη τη χρονιά και να πάμε μετά στα πολύ πολύ πολύ σοβαρά και πολύ καλά που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Από τη Φινλανδία η Marion Rung θα είχε τις μεγαλύτερες επιτυχίες για τη χώρα της στις δύο συμμετοχές της, το 62 και το 73. Η Lordi θα ήταν αυτή που θα ξεπερνούσαν το 2006.

Αυτή ήταν η συμμετοχή της Σουηδίας στην ίδια θέση με αυτή της Φιλανδίας που ακούσαμε νωρίτερα. 16 χώρες έλαβαν μέρος στη συμμετοχή εκείνη τη χρονιά, όσες και την προηγούμενη, και έτυχε μάλιστα η μισή από τους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν το 1962 να είχαν ήδη εμφανιστεί σε προηγούμενη εκδοχή του φεστιβάλ ή και σε επόμενη, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί. Επίσης εκείνη τη χρονιά άλλαξε το τρόπος ψηφοφορίας, άλλαξαν το σύστημα μάλλον, και θεώρησαν έτσι ότι δεν θα μείνει καμιά χώρα χωρίς βαθμό, κάτι που όμως γύρισε μπούμπαραν, καθώς 4 χώρες βρέθηκαν με το null points που έχουμε μάθει πλέον. Αυτές ήταν το Βέλγιο, η Αυστρία, η Ολλανδία και η Ισπανία που ακούμε.

του 1962 λοιπόν ακούστηκε για πρώτη φορά το Zero Points, η Neil Poix. Και από την τελευταία να πάμε στην πρώτη που ήταν η Γαλλία, τρίτη νίκη σε 5 χρόνια. Αυτή τη φορά με την Isabelle Aubray και το Un Premier Amour.

Αυτό λοιπόν ήταν το νικητήριο τραγούδι της χρονιάς του 1962 στη Eurovision από την Ζαμπέλ Ομπρέου, η οποία θα επέστρεφε σε διαγωνισμό λίγα χρόνια αργότερα για να διεκδικήσει και πάλι την πρωτιά, χωρίς να τα καταφέρει βέβαια. Το 1962 ήταν και η πρώτη χρονιά που και τα τρία τραγούδια, η πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση, δηλαδή, ήταν στα γαλλικά. Δεν θυμάμαι αν έχει ξαναγίνει, αλλά πάντως ήταν η πρώτη φορά. Πάμε να ακούσουμε ένα θέμα από τον δημιουργό της δεύτερης θέσης.

The Poor People of Paris ήταν ο τίτλος του instrumental αυτού στην αγγλική του έκδοση που έκανε επιτυχία η ορχήστρα του Lex Baxter το 1956, βασιζόμενο στο τραγούδι που θα ακούσουμε, τους στίχους τους οποίους έγραψε ο René Rougeau, το τραγούδι του οποίου κατέκτησε τη δεύτερη θέση τη χρονιά του 1962. Μεγάλη επιτυχία για την Edith Piaf. Αυτό εδώ.

από τις μεγάλες επιτυχίες της Edith Piaf, La Guerlain du Pauvre Jean, σε στίχους του δημιουργού της δεύτερης θέσης, ενώ ο στίχουργός της τρίτης θέσης έγραψε αυτούς τους γαλλικούς στίχους για το τραγούδι Look What They've Done to My Song, Mom. Και εδώ ακούμε την ερμηνεία της Dalida.

Ils ont changé ma chanson από την Dalida σε στίχους του Maurice Vidal που έγραψε το τραγούδι του Λουξεμβούργου που κατέκτησε την τρίτη θέση το 1962. Η μεγάλη όμως επιτυχία εκείνης της χρονιάς, ή μάλλον που ξεπήδησε από τον διαγωνισμό εκείνης της χρονιάς, ήρθε από την Γερμανία με την Conny Froebus, Κορνίλια το κανονικό της, που ξεκίνησε την καριέρα της ως Teen Idols δεκαετία του 50. Την πρώτη της επιτυχία την είχε σε ηλικία 8 ετών το 1951 και έγινε πολύ γνωστή στις όλες τις γερμανόφωνες χώρες της κεντρικής Ευρώπης και βέβαια μετέπειτα πέρασε και στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Το 1962 συμμετείχε με το τραγούδι «Zwei kleine Italiener», δηλαδή «Δύο μικροί Ιταλοί», που εξιστορεί το θέμα των μεταναστών, συγκεκριμένα των Ιταλών μεταναστών στην Γερμανία εκείνα τα χρόνια που θέλουν να γυρίσουν στην πατρίδα τους για να συναντήσουν τα κορίτσια τους. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι δεν πήρε πόντους από την Ιταλική Κριτική Επιτροπή, αλλά έγινε επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Για να ακούσουμε και στο διαγωνισμό, για να δω εδώ, κέρδισε εκείνη τη χρονιά την έκτη θέση. Για λογαριασμό της Γερμανίας, η Conny Froebus, «Zwei kleine Italiener».

Η επιτυχία λοιπόν της Γερμανίας από τη χρονιά του 1962, γραμμένη μουσική από τον Christian Brunn, ο οποίος κρύβεται πίσω και από το επόμενο τραγούδι σε συνεργασία με τον τραγουδιστή Drafi Deutscher. Μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, αλλά και στα αγγλικά, μπήκε μέσα στα 100 της Αμερικής. Το τραγούδι Marble Breaks and Iron Bands, στα γερμανικά Marmorstein und Eisenbricht.

κλασική γερμανική επιτυχία, Schlager που λένε. Στην αγγλική το έκδοση που βρέθηκε και στο Hot 100 του Billboard λίγα χρόνια αργότερα, ο συνθέτης του τραγουδιού αυτού, όπως και του προηγούμενου, έγραψε και αυτή τη μελωδία. Για να δούμε, θα τη θυμηθείτε κάποιοι.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
5: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
4: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
0: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
6: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
0: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
7: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

Δεύτερο μέρος της δεύτερης ώρας μόλις ξεκίνησε στο Music Box της Τετάρτης. Πάντα με τον Δημήτρη Χαζάνη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 6 ως τις 9 σας κρατάμε συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν και όλες τις επιτυχίες του σήμερα. Για αυτό το ημίωρο έχουμε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες στη χώρα μας σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει για τις νόμιμες ψηφιακές πωλήσεις και τα streaming. Ολοκαίνιο τραγούδι Disco Soul από την Ολλανδία, το ντουέτο των Another με τα φωνητικά του 54 Ultra. Το τραγούδι που γνωρίζει επιτυχία το τελευταίο διάστημα κάνει νέα είσοδο στο ελληνικό chat αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 20, ενώ και στο νούμερο 19 έχουμε καινούριο τραγούδι από το συγκρότημα Temper City της εναλλακτικής rock μουσικής σκηνής, το ντεμπούτο σίγγλ του. Αυτό είναι το Self Aware.

self-aware, το τεπούτο το Singleton Temper City, είναι έσοδο στο ελληνικό chart αυτή την εβδομάδα, στη θέση νούμερο 19 το ακούσαμε και πάμε να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή, όπου στο νούμερο 18 έχουμε το Fire Fire από Shimza με

Και στο νούμερο 14 θα ακούσουμε την Taylor Swift που έχουμε αρκετό καιρό να την ακούσουμε με το τραγούδι The Fate of Ophelia. Αυτό έχουμε να ακούσουμε καιρό, όχι την Taylor.

αναμφισβήτητα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Taylor Swift τα τελευταία χρόνια. The Fate of Ophelia από το τελευταίο της άλμπουμ στο νούμερο 14 στο ελληνικό chart αυτή την εβδομάδα. Στο 13 επιστροφή του Wiz the MC με νέο τραγούδι επιτυχία που λέγεται Wait for You.

ενώ στο νούμερο 12 η Michael Mania συνεχίζεται. Καθώς νέες γενιές οπαδών ή μάλλον ακροατών, να το πω καλύτερα, ανακαλύπτουν τον Michael Jackson με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας με θέμα την ζωή του, και τραγούδια που δεν ακούγονται στην ταινία γνωρίζουν και αυτά επιτυχία στα chart. Ένα από αυτά συναντάμε στη θέση νούμερο 12 στο ελληνικό chart, είναι το Dirty Diana.

από το album Bad. Η μεγάλη επιτυχία Dirty Diana, νέα είσοδο στο ελληνικό chart αυτή την εβδομάδα, στην θέση νούμερο 12 για τον Michael Jackson, και δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα τον συναντήσουμε στο chart. Και συνεχίζουμε στο νούμερο 11, αυτό κι αν έχει μείνει πολύ καιρό μέσα στο ελληνικό chart, το Move του DJ Adam Port.

Και έχουμε ένα καινούριο τραγούδι στην κορυφή του ελληνικού chart. Αγνώστων λοιπόν στοιχείων για τον καλλιτέχνη Ντάτι που προτιμάει να κρύβει την ταυτότητά του. Take Me There, η πρώτη του επιτυχία, νούμερο 1 στην Ελλάδα για αυτή την εβδομάδα.

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο, κυκλά, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο, Αφίστα Ματιάδη.

0: εσύ για πού το έβαλες?
1: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
0: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 25210-344-70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

Τρίτη και τελευταία ώρα για το Music Box της Τετάρτης, μόλις ξεκίνησε, λίγα λεπτά μετά τις 8. Και όχι, αυτό το τραγούδι δεν συμμετείχε στην Eurovision, καθώς είμαστε στο αφιέρωμα μας για τα 70 χρόνια, αλλά ο στιχουργός του τραγουδιού που κατέκτησε την ένατη θέση εκείνη τη χρονιά μαζί με τον Ντομένικο Μοντιούνιο που έγραψε τη μουσική και οι δύο μαζί είχαν γράψει το Βολάρε το 58 που έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία, ο Φράνκο Μιλιάτσι, ναι σωστά, έγραψε τους στίχους στη μουσική του Henry Mancini για την ταινία του Ροζ Πάνθυρα. Αυτό ακριβώς.

Αυτή δεν είναι η εκτέλεση που ακούγονταν στο soundtrack της ταινίας Rose Panthers, αλλά μια άλλη που ηχογραφήθηκε εκείνη τη χρονιά από την Miranda Martino σε ενορχήστρωση του Ennio Morricone, παρακαλώ. Το τραγούδι βεβαίως έχει διασκευαστεί άπειρες φορές και μια από τις πιο γνωστές, αυτή

Αγγλική εκτέλεση για το Μέλιο στα Σέρα του Φράνκο Μιλιάτσι στη Υπουργού του Αντίο από τον Κλάουντο Βίλα που κέρδισε που μάλλον ναι, κέρδισε το Σαν Ρέμο και βρέθηκε στην ένατη θέση της Eurovision του 1962. Ο ίδιος στιχουργός έχει γράψει και άλλες επιτυχίες. Το συγκεκριμένο που ξεκίνησε έχουν απορρίψει Τζάνι Μοράντι, Τζιλιόλα Τσικουέτη και Κατρίνα Καζέλη πριν το ηχογραφήσει Πάτι Μπράβο και κάτι τεράστια επιτυχία. Και φέτος η Μαντόνα.

Ποια άλλο ένα τραγούδι θα ακούσουμε για να κλείσουμε τα τραγούδια που σχετίζονται με το διαγωνισμό του 1962, μάλλον με τους δημιουργούς. Ο Φράνκο Μελιάτσι υπογράφει και το επόμενο τραγούδι, που και αυτό έγινε επιτυχία και σε πολλές διασκευές. Μα και Φρέντο Φα.

Μαρινά και Φρέντο Φα, η πρώτη εκτέλεση από την Άδα, συμμετείχε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1968, κερδίζοντας την πέμπτη θέση, αν δεν κάνω λάθος. Και κάπως έτσι είπαμε, ολοκληρώνουμε τα τραγούδια που σχετίζονται με δημιουργούς που συμμετείχαν τη χρονιά του 1962, και πάμε στη χρονιά του 1963 για τον 8ο διαγωνισμό που διοργανώνεται στο Λονδίνο, αφού η Γαλλία αρνήθηκε να διοργανώσει την εκδήλωση, καθώς είπαμε ήταν η τρίτη της νίκη μέσα σε 5 χρόνια, οπότε ανέλαβε το BBC, κάτι που θα έκανε και άλλες φορές στο μέλλον. 16 και πάλι χώρες που συμμετείχαν εκείνη τη χρονιά σταθερά, ούτε νέες εισόδους ούτε αποχωρήσεις, όπου το 1963 ήταν μια χρονιά με πολλά πολλά και γνωστά ονόματα που συμμετείχαν, ήταν ήδη γνωστά ή έμελε να γίνουν στην συνέχεια. Πριν όμως τα πιάσουμε αυτά, να ακούσουμε την γερμανική συμμετοχή εκείνης της χρονιάς από την Heidi Brühl, Marcel.

Marcel, λοιπόν, η συμμετοχή της Γερμανίας με την Heidi Brühl, πολύ γνωστή και επιτυχημένη τραγουδίστρια και ηθοποιός εκείνη την περίοδο. Στη Γερμανία μόλις ένατη η θέση για τη συμμετοχή αυτή της Γερμανίας, ενώ την κορυφή, θα το ακούσουμε σε λίγο, βρέθηκε ένας πολύ γνωστός κιθαρίστας της pop και της jazz από την Δανία, ο Jørgen Ingman, ο οποίος 2 χρόνια νωρίτερα είχε γνωρίσει με αυτή την εκτέλεση του Apache των Shadows επιτυχία σε Ευρώπη και Αμερική και μάλιστα είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 2 του Billboard το 1961.

αυτή η instrumental εκτέλεση λοιπόν από τον Jörgen Ingman έφτασε μέχρι το νούμερο 2 του Billboard το 1961 και το 1963 συνόδευσε και επί σκηνής την σύζυγό του Grete Ingman και μαζί κέρδισαν το πρώτο βραβείο με το τραγούδι Danse Wiese. Η πρώτη νίκη για οποιαδήποτε σκανδιναβική χώρα στη Eurovision 1963.

μοναδικό αντρόγυνο που έχει κερδίσει την Eurovision. Γκρέτε και Γιώργεν Ίγκμαν για την Δανία το 1963 με το Τάνσε Βίζε και μάλιστα σε ένα περιπετειώδες τελικό στη βαθμολογία ιδιαίτερα που κατά κάποιο τρόπο υπήρχε και το πρώτο σκάνδαλο καθώς όταν η Νορβηγία κλήθηκε να δώσει τους βαθμούς της τους είπε τόσο γρήγορα και κάπως μπερδεμένα οπότε τη ζητήθηκε να επαναλάβει και η ίδια ζήτησε να επιστρέψει όταν ολοκληρώσουν οι υπόλοιπες χώρες πράγμα που έγινε οπότε και όταν επέστρεψε έδωσε άλλη βαθμολογία από την αρχική πράγμα που επέτρεψε μάλλον στη Δανία να περάσει μπροστά από την Ελβετία που μέχρι τότε ήταν μπροστά και θεωρείται το μεγάλο φαβορί. Esther Ofarim, Ten Va Pas.

Τελβαπά λοιπόν για την Έστερ Οφαρίμ που για 2 βαθμούς έχασε την πρωτιά του 1963, πάντως λίγα χρόνια αργότερα με το δικό της σύζυγο τον Άμπι θα γνωρίζαν μια πανευρωπαϊκή επιτυχία με το Cinderella Rockefeller.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
4: New York, Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Music from

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε για το τελευταίο μας ημίωρο στο σημερινό Music Box της Τετάρτης. Πάντα στο ραδιοδράμα είστε συντονισμένοι. Πάντα είναι ο Δημήτρης Χαζάνης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και έχουμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα στα 70 χρόνια του διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision. Βρισκόμαστε στη χρονιά του 1963, την οποία δεν θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε σήμερα, καθώς έχουμε μαζέψει αρκετά τραγούδια από τους δημιουργούς και τους τραγουδιστές που συμμετείχαν εκείνη τη χρονιά. Και θα δείτε και θα ακούσετε μάλλον περισσότερο τι συνέβαινε με τον διαγωνισμό αυτό και τα παρελκόμενά του. 1963 λοιπόν, ο 8ος διαγωνισμός που γίνεται στο Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος, ναι, είπαμε για λόγω της περσινής νίκης της Γαλλίας, σωστά. Πάμε τώρα να δούμε το καλλιτέχνη στη θέση νούμερο 5. Alain Berger είναι το όνομά του. Ελετέ Σιζολή έγινε επιτυχία στην Ευρώπη και μάλιστα την επόμενη δεκαετία, αλλά θα το πούμε αμέσως μετά το τραγούδι αυτό.

Πέμπτη θέση για τη Γαλλία το 1963 με τον Alain Barrière, «Elle si jolie», και θα ένωνε τις δυνάμεις του με την Noël Cordier που θα εκπροσωπούσε τη Γαλλία το 1967 στην Eurovision για να ερμηνεύσουν το ντουέτο «Tout en vain» και να γίνονται με παράστια ευρωπαϊκή επιτυχία το 1974. Πού να είναι και μπουζούκι αυτό, ε?

Και αφού μάλλον είχε μπουζούκι το τραγούδι αυτό, πάμε να ακούσουμε την πρώτη Ελληνίδα που συμμετείχε στο διαγωνισμό της Eurovision, αλλά όχι για την Ελλάδα βέβαια, για το Λουξεμβούργο, η Νάνα Μουσχουρή. Όχι με αυτό το τραγούδι όμως, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Αυτή ήταν η πρώτη της επιτυχία στην Ευρώπη. Εδώ τα ακούμε στα αγγλικά και θα τα πούμε σε λίγο.

Σαν σφυρίξεις τρεις φορές ήταν ο τίτλος του τραγουδιού στα ελληνικά που ερμηνεύσε η Νάνα Μούσκουρη. Η γερμανική έκδοση Weiße Rosen aus Athen που ακούστηκε σε ένα ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα την έκανε γνωστή σε όλη την Ευρώπη το 60-61 κάπου εκεί. Και ακούσαμε την αγγλική έκδοση, τους στίχους τους οποίους έχει γράψει ο Norman Newell, ο οποίος συμμετείχε εκείνη τη χρονιά του 63 ως δημιουργός του τραγουδιού της Αυστρίας και αργότερα θα γινόταν παραγωγός τραγουδιών όπως το Goldfinger ή το If I Were a Rich Man. Πάντως η Νάνα Μούσκουρη ήταν δηλαδή ένα κάποιο γνωστό όνομα ήδη το 1963 και το Λουξεμβούργο την επέλεξε για να, όχι αυτό, για να ερμηνεύσει το τραγούδι A Force de Prière, το οποίο την έφερε στην 8η θέση εκείνη τη χρονιά.

À force de prières, είναι Άννα Μουσκουριά, το Λουξεμβούργο, το 1963. Μπορεί να μην κέρδισε εκείνη τη χρονιά, αλλά έκανε μεγάλη αίσθηση, τόσο που την είδε και ο Μισελ Λεγκράν, ο σπουδαίος αυτός συνθέτης, και ζήτησε να συνεργαστούν, και μια συνεργασία που θα κρατούσε πολλά πολλά χρόνια, καθώς την επέλεξε να ερμηνεύσει αυτή για πρώτη φορά το τραγούδι από τις ομπρέλες του Χεμβούργου.

τις ιερότερες κινηματογραφικές μουσικές του Μισελ Λεγκράν με τη φωνή της Νάνα Μούσκουρη, Le Parapluie de Cherbourg, με αφορμή την εμφάνισή της στην Eurovision του 1963. Έγινε αυτή η συνεργασία σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Pierre Delano, ήταν ήδη νικητής με το Dogme en Amour το 1958 και θα συμμετείχε άλλες 4 φορές μέχρι το 80 μετά από τη χρονιά εκείνη. Και στο διάμεσο έχει γράψει και τραγούδια επιτυχίες, όπως αυτό εδώ. Θα το ακούσουμε τώρα στα γαλλικά, το από το Gilbert Bécaud, και στην άλλη εκπομπή και στα γαλλικά, στα αγγλικά.

στα αγγλικά έγινε What Now My Love, θα το ακούσουμε σε άλλη εκπομπή. Η μεγάλη επιτυχία του Gilbert Bacot, όπως είπαμε, σε σύνθεση του Pierre Delanon. Και θα ολοκληρώσουμε με ένα άλλο τραγούδι του ίδιου, σε συνεργασία με τον Joe Dassin, το οποίο έγραψε όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Στο συγκεκριμένο συμμετέχει και ο Τότο Κουτούνιο στη σύνθεση. Salut από τα μέσα της δεκαετίας του 70, και εμείς εδώ σας χαιρετάμε. Ελπίζω να σας κρατήσαμε μια ευχάριστη συντροφιά. Συνεχίζουμε το 63 στην επόμενη εκπομπή, η οποία θα είναι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ραντεβού τότε. Γεια σας. Salut.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
1: 99.1. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
6: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
5: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
6: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
5: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
6: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
5: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

αυτό το βρήκα παρακαταθήκη από Νίκο Σιωσόπουλο, που ήταν μαζί σας το προηγούμενο δύο ώρο. Ξεκίνησαν τα Night Tracks Τετάρτη βράδυ. Στον Τύρι Τζότζο Βακάρο, στο Rock Radio Μικέλ. Δεν με πιστεύετε ότι ξεκίνησαν τα Night Tracks. Αυτό μου λέτε, τι είναι στο ρε παιδί μου, εδώ υπάρχουν 38 στοιχεία και τραγούδια. Ορίστε, The Night Tracks Song. Πολλά ρε, τη Τζούλη Μασίνο και τον Γιώργο Γκάκη and the Troublemakers.

το Second Chance. Στα Night Tracks που σε λίγο θα ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία, αλλά πρώτα έχει σειρά ο Howard Jones με το Things Get Only Get Better. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στους 104,7 Rock Radio. Μικέλ, τσακώνετε τα καφεδάκια σας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1. Σε απευθεία σύνδεση είμαστε εκεί και rockradio.gr για ολόκληρο τον κόσμο.

στιγμή στην Θεσσαλονίκη μία χορηγία από το κατάστημα Σταύρος Κωνσταντινίδη. Είναι Ολυμπιάδος και Αθηνάς ένα γωνία με ηλεκτρικά είδη. Ειδικό ελληνικό υλικό.

κατάφερα να μιλήσω. Τηλέφωνα, τηλέφωνα, μηνύματα, τηλέφωνα, γίνεται ένας χαμός. Όπα, κατέβασε ο Αποστόλης ο Αγγέλος, τι έγινε, από Ιαπωνέζος μου έγινε, κορεάτης τώρα. Ο κορεάτης φίλος ένα τραγούδι από μια τηλεοπτική σειρά που γυρίστηκε στην Ελλάδα. Μιλιά, βρε, μου λέει. Άντε, μετά τις διαφημίσεις, θα δω τι πράγμα είναι, εντάξει. Θα μπορώ να το μεταδώσω. Γεια σου, Αποστόλη. Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 τσακώνει τα καφεδάκια σας από τα Μικέλ του πλανήτη και της Ελλάδας. Και φυσικά, είστε στα Night Tracks και θα πάμε ως και τις 11 μέχρι να καταφάσει Baby Baby DJ, Απόστολος Μακάρος, και σας πάει ως και τη μία. Αύριο 7 η ώρα το πρωί θα ξεπνήσετε με Faye Δημητριάδου και Morning Madness, 9 ο Ιωσήφ. Στις 11 Rock Brunch ο Δημήτρης και εμείς μαζί στη μία με Double Trouble.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
4: New York Casual.
5: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο. Sports 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
4: New York, ceremonial.
5: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: 8.44.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: For the private pleasure of a limited number of families. Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

Ναι, τέτοια κάνει όπως όλες ο Αγγέλου μου στέλνει τα κορεάτικα. Εγώ όταν αρχίζω τρώω τα σούσι μουσι σαν τα ντολμαδάκια βέλτα κουβέρτα 20-20. Καταλαβαίνεις Φέη Δημητριάδου μου. Καταλαβαίνεις γλυκιά μου τι τραβάει εδώ πέρα με τον Αποστόλη τον Αγγέλου. Το τραγούδι Νταβίτσι. Αυτό λέει μια τηλεοπτική σειρά πριν από 10 χρόνια. This love. Είναι πολύ ρομαντικ. Ο Αποστόλη δεν είναι. Δεν είναι σαν και μασκάφρος. Καμία σχέση. Άνθρωπος έχει μελωδία μέσα του. Και εγώ αυτές τις μελωδίες τις μετατρέπω σε σούσι. Noodles και τέτοια πράγματα.

0: Rock Radio Μιχαήλ 104,7. Άλλωστε, είναι κάποιες βραχές, παιδιά, που βάζουν συνέχεια τα τηλέφωνα. Δεν είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ συνεχίζω το βιολί μου.
1: Flashback.
0: Flashback με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια. Πείστε τα ρούχα, αξεσουάρ. Μπείτε μέσα, δείτε τα όλα. Δεν χρειάζεται να τα περιγράφω. Είναι καταπληκτικά. 20 Μαΐου σήμερα και θα γυρίσω στο 1981. Και στην κορυφή του Billboard συναντάω την Kim Carnes με αυτό τον ύμνο Betty Davis Eyes, που βέβαια δεν είναι δικό της τραγούδι. Το τραγούδι είναι το 74 από Τζάκι Τεσάνων. Εντάξει, σε άλλο ρυθμό. Σας το έβαλα, θα σας βάλω και λίγο έτσι να πάτε μια γεύση. Μετά για όσους και όσες δεν το έχετε ακούσει. Εμείς πάμε να απολαύσουμε το απόψινο flashback. Έλα, έλα.
1: Flashback.
0: Και βοηθώ, ορίστε. Και

0: Davis Eyes. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το μοναδικό
1: Flashback
0: με Natalie S. Army στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες. Στον κύριο Τζο Βακάρος. Δεν σας υποσχέθηκα να σας μεταδώσω και την αυθεντική εκτέλεση.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Έλα, δεν διακόρτασαι, δεν διακόρτασαι. Δεν διακόρτασαι στα μάτια της Μπέτι Ντέιβις. Δεν. Όταν οι υπόλοιποι ενώ εκτός από τον Τζεφ Λιν θέλουν να κάνουν καινούριο έτσι άλμπουμ, καινούργια δουλειά, και είπε ο Τζεφ Λιν, δεν θέλω, κάντε εσείς. Ονομάζεται το ELO Part 2 και όταν βαρεθείτε και το διαλύσετε, θα δικαιώνω τα πάρω εγώ. Το τραγουδίο και αυτά δεν χρησιμοποιήσετε το ELO. Εντάξει, είπαν οι άλλοι.

αν βρείτε άλλον στο ραδιόφωνο να περιγίζει άλλο βλαμμένο εκτός από μένα, να πανηγυρίζει, αλήθεια σας λέω, που έχουν τελειώσει στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, να με ενημερώσει, να κάνεις μακρινός ξάδελος. Είμαστε έτοιμοι. Όλα έτοιμα ρε φίλε. Έλα ρε μου.

Όχι φρίζουλα, βρε. Και βουλίτσα, επιλέγεις. Επιλέγεις τη βουλίτσα. Πέμπτη στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι. Σε επανάληψη. Αυτή είναι η Duran Duran. Παρέα με τον Nile Rodgers. Όποια πέτρα και σηκώσει τον Nile, θα βρει από κάτω. Ζωντανός τρίλος.

0: Rock's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Zach Savoretti, We Will Always Be The Way We Were.
0: Number 9.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 8.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Seven.
1: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
0: Number 6.
1: Boys from Heaven, I'll Wait.
3: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
0: Number 5.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun.
0: Number 4.
1: Reeves Stimson, Too Late.
0: Number 3.
1: Alice Merton, Vision.
0: Number 2.
1: Skindred, Can I Get A.
0: Number 1.
1: Lou Gramm, Young Love.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο

0: tracks from Thessaloniki. Σωτήρης Μακάρος.
1: Πάμε να συναντήσουμε τους μοναδικούς Hooters πίσω στο 1987. Αυτό είναι το μοναδικό Johnny B και εσείς είστε στο μοναδικό Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σωτήρη Τζο Βακάρος στα αθλητικά Night Tracks, 37 χρόνια παρεούλα. Βάθος, βάρος και Βακάρος.

0: κάνει με τα κουνούπια, έτσι. Στο σπίτι, στο στούντιο εδώ πέρα. Άιντε. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10, μια χορηγία. Plaketta.gr, Αγίου Δημητρίου 56, αδερφή Τριανταφυλλίδη, εκεί. Να πάτε να φτιάξετε τα πικάπ σας, τους ενισχυτές σας, τις πλακέτες σας, τις τηλεοράσεις σας, τα πάντα, εντάξει. Τηλέφωνο 231-054-8807. Λοιπόν, στην κορυφή του Rock Radio's Top 10, γνωρίζετε πολύ καλά ποιον έχουμε. Number 1. Αυτό το κύριο εδώ, το μοναδικό Lou Gramm με το Young Love.
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna let me drive.
0: Κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα των Night Tracks. Με το νούμερο 1, μια

0: κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1.
1: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-34470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Ακούτε Radio Δράμα 99,1.
4: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
5: Έλα, ξέρω τι θες.
4: Θες πλήσιμο.
3: Δράμα 99,1.
4: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
5: Έλα, ξέρω τι θες.
4: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση.

0: πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά, σκέψου Μικέλ.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
2: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
3: Αναδομώ και έκτισες.
4: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
5: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Hello again, here's what's happening.
8: Now, back to rock radio.
7: Really cool, hip, sexy.
9: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the

0: Στο Rock Radio Μικέλης 104,7 και ένα ελαφρύ αεράκι έξω. Κάτι από ποράκι με τσάκι. Σε 6 λεπτά από τώρα θα ρίξουμε μία ματιά στον τελευταίο καιρό. Τι ώρα θα κάνει αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99,1. Σε απευθεία σύνδεση είμαστε και εκεί. Θα πάμε παρεούλα και τις 11, που το βιώνει 37 χρόνια. 11 ώρα θα καταφτάσει Απόστολος, baby, baby, DJ Βακάρος. Από κλασική επιτυχία και από το 1982 θα πάω στο 2026. Και στο νούμερο 4 του Rock Radio Top 10.
1: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Too late!

0: Θεσσαλονίκη Wedding.
1: Να, μια χωρί για το Πολόνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει αύριο στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και θα πάμε τώρα στην αμακρινή Χιλή, εκεί να συναντήσουμε τον μοναδικό.
2: Hi, this is Eddie Vantes and you're listening to Rock Radio 104.7 FM. I send you all a big hug and a lot of kisses from Chile.
1: Hello Eddie.

τον συνέχισε. Σαν τον παπά του είχε μια εταιρεία και μετά είδε και αυτό μια εταιρεία στα 60's. Ο παπά του στα 60's είχε μια εταιρεία που έκανε τσιγκλάκια και διαφημίσεις. Και έχει φωνή του Ρίτσαρ Μάρξ από μικρή ηλικία συμμετέχει σε διαφημιστικά και σε τσιγκλάκια στην Αμερική. Πολύ καλός του φίλος είναι ο Feet Waybill των Tubes. Έχει φιλαράκι 30 χρόνια, πολλά χρόνια, και έχουν συνεργαστεί πάνω από σε τουλάχιστον 30 φορές έχουν συνεργαστεί ο ένας με τον άλλον, έχει βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Richard Marks, Satisfied από το 1989 και από το Repeat Offender. Σας είπα, περιμένουν υπομονητικά η Survivor. Και αυτή είναι που θα με πάνε στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Μην μου αγχώνεστε όμως, γιατί στο τελευταίο κομμάτι μέχρι να παραδώσω στον Baby DJ τον Απόστολο Βακάρο στις 11, έχουμε τα δημοφιλή γενέθλια, έχουμε και σαν σήμερα την ιστορία της μουσικής.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
10: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
11: Τηλέφωνο δράσης 25 210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
12: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.
13: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
14: Η Διαδάμου ζωντανά στη Γευγελή. Στις 28 Μαΐου ζήστε μια αξέχαστη βραδιά στα εγγένεια του Mega Shopping Park Γευγέλια με καλεσμένη την Ήβη Αδάμου. Ολοκληρώστε την εμπειρία σας με μια άνετη διαμονή στο Hotel Apollonia, λίγα μόλις λεπτά από την εκδήλωση. Δίκλινο δωμάτιο και πρωινό, μόνο 60 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Κάντε κράτηση της διαμονής σας στο 698-46-48-493.
15: Και στο τηλερίς.gr.
16: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
14: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
17: We have the most gadgets. Now back to the music.
18: Back to the music.
17: And the most gimmicks.
19: You better start thinking. Start thinking.
20: Rock Radio.
19: Start thinking.
20: Θεσσαλονίκη.

0: Υπάρχει λόγο σχετία, θα τα ανακαλύψετε. Στα δημοφιλή γενέθλια θα τα ακολουθήσουν σε πολύ πολύ λίγο. Είστε στους 104,7 Rock Radio Mikkel. Τσακώνουμε, είπαμε, αύριο τα καφεδάκια μας πρωί πρωί για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Τα τρία μήτα μαζί σας, Βάθος, Βάρος και Βακάρος, 37 χρόνια είστε στα Night Tracks. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1. Σε απευθεία σύνδεση, καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος της γης και αν βρίσκεστε, είστε συντονισμένοι από το rockradio.gr. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Έχεις το κεφάλι σου, εγώ το έχω. Καλές, αυτοκί, δουλειά μου, όλα τα πάντα στο ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Σημειώσει τηλέφωνο 231-0-251-051. 20 Μαΐου και το 1969 γεννήθηκε ο drummer Joe Waringer. Έχει δουλέψει με Johnny Cash, με Nora Jones, με Roger Waters, με Paul McCartney, R.E.M. Ωραίος. Το 1967 γεννήθηκε ο Σκοτσέζος Kid Clark από φυσικά το group Danny Wilson, Mary's Prayer. Το 1964 η μοναδική Patty Russo ήταν μαζί με τον Μίτλο στα φωνητικά. Πολλές φορές δεν ακούγατε την Patty και στα live. Το 1963 ο Brian Nash από τους Frankie Goes to Hollywood. Relax, don't do it. Relax, δεν relax. Το 1961 ο μοναδικός Dan Wilson είμαι το Closing Ties, είμαι το Cry. Έτσι.
1: 104.7 Rock Radio Mikkel Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, το 1958 γενέθλια και την Jane Whitlin από τις Go-Go's, αλλά είχε και την τεράστια επιτυχία το Rush Hour. Συνεχίζω από τους Mr. που ακούγαμε πριν. Το 1955 γεννήθηκε ο κυπορτίστας Steve George. Τους έπαιζε και στο Broken Wings, για ξέρετε. You're trying hard not to... ο drummer των Ultravox, το 1952 γεννήθηκε ο

γεννήθηκε η μοναδική και πολύ πολύ αγαπητή, εγώ την έχω δει live στο Long Island, σε μια συναυλία μέσα από τους Village People, η Cher. Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ότι σε αυτήν εδώ την τραγουδάρα των Righteous Brothers, το You've Lost That Love and Feeling, η τότε άγνωστη και πιτσιρίκα Cher κάνει backing vocals σε αυτό το τραγούδι, να ξέρετε. Πάμε να το απολαύσουμε. Happy birthday, Cher and everybody. Δήμο Βιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή, 62. Yep. Η νεαρή Cher κάνει backing vocals σε αυτήν εδώ την τραγουδάρα που ακούτε.

Για πάμε και στο Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετό Μότο Μάλαμα Σπιτ Σέρβις Αγίου Δημητρίου 46. Οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας, τα σέρβις σας, τα τράβερ σας. Κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46 εκεί στο Βίλο τον Ατρέα ή επικοινωνήστε μαζί του στο 2312 95 95 97. 20 Μαΐου και θα γυρίσει το 1969. Ο Πίτερ Σετέρα ο Κακομίρης θέλει να πάει να δει έναν αγώνα baseball, ρε παιδιά. Πηγαίνει στο Λος Άντζελες, στο Dodgers Stadium. Πέφτει πάνω σε 4 πεζοναύτες όπου δεν γουστάρουν τα μαλλιά του. Είτε το πόσο μακριά είναι, έτσι όπως τα έχει την κόμμα, κακό το ρίσκο των πλακών, τόσο άσχημα στο ξύλο. Σπάτω στο αγώνα και είναι για 2 μέρες στην εντατική. Ο μοναδικός Πίτερ Σετέρα που έχουμε ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Εντάξει, είτε με το Σικάγο είτε μόνος του, εντάξει, μας έχει δώσει τραγουδάρες. Εδώ με την εορτάζουσα, την Cher, το 1989, από την ταινία Chances Are, μας είχε δώσει δύο τραγουδάρα, το After All. Ενώ θα σας πάω και στο 1997, όπου οι YouTube προκαλούν πραγματικά ένα χάος στο Kansas City, γιατί θέλουν να γυρίσουν το βίντεο κλιπ του στο Last Night on Earth και πηγαίνουν και παίρνουν άδεια να κλείσουν 5 λωρίδες στο κέντρο της πόλης και της κίνησης, στον δρόμο. 5 λωρίδες κλείσανε. Το τι έγινε, πατσουλουζούας, μέχρι και ένας οδηγός Cadillac που πήγαινε να κάνει καμιά μανούβρα, πήγε να πέσει πάνω στο κάμεραμάν των YouTube για να τον αποφύγει, έπεσε πάνω σε μια τζαμαρία. Το σώσε έγινε. Λοιπόν, αυτά, σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία Μοτομάλαμα Speed Service Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Πάμε να απολαύσουμε. Το αγαπώ αυτό.

είναι δύο τραγούδια που θα σας μεταδώσω. Έχουν να κάνουν με δύο εκπληκτικές συνεργασίες και από soundtrack, να ξέρετε. Πάμε τώρα στην μουσική επένδυση ταινίας White Nights, Λευκές Νύχτες. Όταν ο Phil Collins συναντάει την Marilyn Martin και ερμηνεύουν μαζί το μοναδικό Separate Lives.

0: bring an ID.
1: Vicaris.
0: Vicaris. Vicaris. It's Rock Radio. Vicaris. Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to Vicaris. It's Rock Radio. Good fun. Enjoy the fight.
2: Phil Collins, Marilyn Martin, thank you, Phil. Seven Lives, η ταινία White Nights, ένα τραγούδι που ήταν υποψήφιο να κερδίσει το Oscar, αλλά στο ίδιο soundtrack της ταινίας υπήρχε και το τραγούδι το Say You, Say Me του Lionel Richie που τελικά αυτό κέρδισε. Ο Phil όμως κέρδισε το Oscar από τη μουσική επένδυση της ταινίας Tarzan με το You'll Be In My Heart. Η επόμενη συνεργασία είναι η συνεργασία της Ann Wilson, τη γνωρίζετε από τους Heart, και τον Robin Zander, τον γνωρίζετε πολύ καλά από τους Chip Trick. Το εκπληκτικό Surrender to Me από τη μουσική επένδυση της ταινίας Tequila Sunrise. Rock Radio Mikel στους 104,7. Σας αφήνω τώρα γιατί περιμένω το κορίτσι μου στο τηλέφωνο. Γεια σου, Ναταλάκη.

δύο υπέροχα γκολ σε εκτέλεση, Άστον Βίλα προηγείται στο τελικό του Europa League με 2-0 της Freiburg στο ημίχρονο. Εμείς τελειώνουμε σιγά σιγά. Ο Father Familias ακούγοντας το You've Lost the Love and Feeling, άρχισε, είπε να κοίτα τραγουδάει στο μπαλκόνι, βγήκε η γυναίκα του, δεν έκουσε καμιά γκάτα, δεν ορίζει. Όπα λέει, κλαίω από τα γέλια. Ρε φίλε μου, λέει, τι κάνεις σήμερα, τα έβαλες όλα στη σειρά. Σε ευχαριστώ πολύ, με έκανες 18 χρονών για λίγο, έτσι ρε φίλε. Α, δεν θέλω κράματα, Γιώργο, δεν θέλω κράματα. Είναι εκπληκτικά τραγούδια. Όλα και τα τρία στη σειρά. Και η Σέρ με τον Πίτερ Σετέρα. Και ο Φιλ Κόλινς με τη Μέρλιν Μάρτιν. Και η Αν Βίλσον με τον Ρόμπι Ζάντερ. Surrender to me. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας. Και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Α, θα θέλω να σας αφήσω με αυτό το υπέροχο τραγούδι που θα βρείτε στο Rock Radio Top 10. Είναι η συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. Λοιπόν, σας έλεγα για τη μαμά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας. Και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα τα πούμε μία με τρεις αύριο, Double Trouble. Εσείς μένετε εδώ που είστε. Σε λίγο θα καταφτάσει Baby DJ ο Απόστολος. 7 η ώρα το πρωί, φίλοι μου, Τριάδου και Morning Madness. Έτσι για να ξυπνήσει το ωραίο μαζί με τα καφεδάκια σας από το Μικέλ. Γιατί είστε στο Rock Radio Μικέλ. Στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ το Radio Drama 99 και 1 για την απευθείας σύνδεση. Σας εύχομαι καλό βράδυ, καλό απόγευμα, καλημέρα, οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε και συντονισμένοι στο rockradio.gr. Πάμε τώρα στους χορηγούς, θερμοκρασία, το κατάστημα του Σάββου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό υλικό, ηλεκτρονικά είδη, αποτελέσματα, αν θέλετε αποτελέσματα, λούξ, χρώματα, τετραλούξ, Ολυμπιάδος, Καθηνάς 1, γωνία. Flashback, Natalia, Handmade, Instagram και Facebook, γυναίκες, ο χώρος σας, μοναδικές δημιουργίες. Δελτίο καιρού, Απολώνια, Hotel, Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά, τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μότο μάνα μας πίτσευε Αγίου Δημητρίου 46 και 10 νούμερα πιο κάτω. Το νούμερο 1, Αγίου Δημητρίου 56, πλακέτα.gr, αδερφή Τριανταφυλλίδη, τα πικάπ σας, οι ενισχυτές σας, τηλεοράσεις σας, βλάβες σας, όλα τα σέρβις σας εκεί. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Έχετε και δύο τελευταίες ευκαιρίες. Την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο να δείτε το Reunited 80s και 90s. Να ζήσετε αυτό το πάρτι live με τους Deco, τον Αντώνη Παπαϊλέα και στα Deco το μεγάλο μου Δημήτρης Βακάρος. Εγνατίας 119, Love Underground. Αυτά. Μπορώ να... Τελειώσαμε. Baby DJ σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το ΘΕΣ Πλήσιμο.
1: Και θέλει το μωρό.
2: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
3: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: New York Casual.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Καναράς, όνομα και χρώμα. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
0: Χιλιώτης, τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.